0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver με ομιλητή τον Peter Σάβα. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: Εύξεινος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, από το πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
1: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή εκπομπή μας, στην Εύξεινο Κύπρο, όπου σήμερα εξ αφορμής των τραγικών γεγονότων που έχουν να κάνουν με το σεισμό, ο οποίος κατέστρεψε πάρα πολλές πόλεις και είχε τόσα πολλά θύματα στη γειτονική μας Τουρκία, αλλά έφτασε και η έντασή του στις γύρω περιοχές, την νιώσαμε και εμείς στην Κύπρο. Είναι μια ευκαιρία να αναζητήσουμε και να ιχνηλατήσουμε την ιστορία της περιοχής εκείνης και κατά κύριο λόγο το ελληνικό αποτύπωμα τόσο των χρόνων των ελληνιστικών όσο και των χρόνων των ρωμανικών αλλά και των χρόνων της βυζαντινής περίοδου που ακολούθησε και έχει αφήσει ανίποτους εντυπωσιακούς και ίσως από τους μεγαλύτερους θησαυρούς πολιτιστικούς, μοσαϊκά, αγάλματα, ιερά και μάλιστα ακόμη και το γεγονός της ονομασίας των περιοχών αυτών παραπέμπει ακριβώς στην ελληνιστική περίοδο, στην περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στην περίοδο των επιγόνων, των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι ανέλαβαν τη διοίκηση της αχανούς αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σε μικρότερα βασίλεια την κυρίευσαν και την διοίκησαν. Τώρα, η περιοχή αυτή, η κυριότερη πόλη στην οποία ήταν και το επίκεντρο του σεισμού, η πόλη αυτή η οποία μας παρουσιάστηκε στα μέσα, τα ραδιοφωνικά, τις τηλεοράσεις ως Gaziantep, φέρει το ελληνικότατο όνομα Αντιόχεια του Ταύρου. Επειδή και ίσως το αντιληφθήκατε, το παρακολουθήσατε, το καταλάβατε από πολλές έτσι τηλεοπτικές εκπομπές διαφόρων δημοσιογράφων τόσο Ελλήνων όσο και ξένων, υπήρχε πολλές φορές μία σύγχυση λέγοντας Αντιόχεια. Και αυτό διότι στο χώρο της Μικράς Ασίας, της Συρίας, της Ιεροπαλαιστίνης δεν υπήρχε μόνο μία Αντιόχεια, αλλά ιδρύθηκαν πάνω από 16 Αντιόχειες. Οπότε λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για μία συγκεκριμένη και γι' αυτό το λόγο αυτές οι Αντιόχειες έχουν και κάποιο άλλο επιθετικό προσδιορισμό ή άλλον τοπικό, ο οποίος καθορίζει για ποια Αντιόχεια μιλούμε και σε ποια αναφερόμαστε. Ας ξεκινήσουμε όμως από την πόλη αυτή, η οποία ονομάζεται Αντιόχεια του Ταύρου. Όταν λέμε Ταύρο εννοούμε τα όρη του Ταύρου, μια οροσειρά η οποία είναι πολύ γνωστή στους γεωλόγους και ακριβώς αποτελούσε από την αρχαιότητα ένα φυσικό σύνορο. Μιλούμε για την περιοχή η οποία φτάνει ουσιαστικά και έχει ως όριο τον ποταμό Εφράτη, γνωρίζουμε τους δύο μεγάλους ποταμούς γνωστούς και από την Παλαιά Διαθήκη, τον Τίγρη και τον Εφράτη, ο οποίος Εφράτης σήμερα, τόσο στα αραβικά όσο και στην τουρκική, ονομάζεται Φουράτ. Βλέπετε πάλι συνεχίζει να έχει την ονομασία την ελληνική από το Εφράτης και η περιοχή αυτή, η Αντιόχεια, η πόλη της Αντιόχειας του Ταύρου, η οποία καταστράφηκε όπως έχουμε δει και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, είναι μια περιοχή η οποία δεν ευτύχησε να έχει πολλές ανασκαφές, διότι το κέντρο των ανασκαφέων στράφηκε σε μια άλλη πόλη μικρότερη, η οποία ήταν μόνο 43 χιλιόμετρα ανατολικότερα αυτής και ήταν ακριβώς πάνω στα όρια του Εφράτη και η οποία ονομάστηκε αρχικώς η Σελεύκια προς Εφράτην ή αργότερα Ζεύγμα. Θα μιλήσουμε για αυτήν με μεγάλη λεπτομέρεια και ακριβώς θα δούμε τη σχέση της. Να τονίσουμε ότι στην πόλη αυτή, στην Αντιόχεια του Ταύρου, στην Gaziantep όπως την ονομάζουν οι Τούρκοι σήμερα, υπάρχει το μεγαλύτερο μουσείο ψηφιδωτών στον κόσμο, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από λίγα χρόνια και ευτυχώς το μουσείο αυτό δεν έχει υποστεί ζημιές από την πληροφόρηση που έχουν δώσει οι τουρκικές αρχές, εν αντιθέσει με κάποιες επιμέρους βλάβες που έχει υποστεί και φθορές το κάστρο της πόλεως, το οποίο ανάγεται στα βυζαντινά χρόνια και συγκεκριμένα φαίνεται ότι τουλάχιστον επισκευάστηκε, αν όχι ανοικοδομήθηκε, επί του αυτοκράτορος Ιουστινιανού. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε λίγο την τοπογραφία της περιοχής, μολονότι δεν έχουμε βέβαια τη δύναμη της εικόνας, μπορεί κάποιος όμως να φανταστεί ότι το όριο ακριβώς του Εφράτη αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα και πολύ σημαντικά φυσικά στοιχεία, τα οποία μαζί με τον Τίγρη και με ολόκληρη αυτή την περιοχή, η οποία εκτινόταν περίπου από την Ινδία, καταλαμβάνοντας την Μεσοποταμία, καταλαμβάνοντας την Περσία, φτάνοντας και καταλαμβάνοντας την Αρμενία, τον Πόντο και φτάνοντας ως τη Μικρά Ασία, αποτέλεσε το βασίλειο του Σελεύκου. Ποιος ήταν ο Σέλευκος? Ο Σέλευκος ο πρώτος, ο Νικάτορ. Ο Σέλευκος ο πρώτος, ο Νικάτορ, γεννήθηκε το 358 π.Χ. Ήταν συμμαθητής, θα έλεγε κανείς, του Αλεξάνδρου του Μεγάλου, καθώς ο Φίλιππος είχε αποφασίσει ο Αλέξανδρος να μεγαλώσει με γόνους οικογενειών επιφανών, οι οποίοι αυτοί οι γόνοι αποτέλεσαν αργότερα είτε τη στρατιωτική ελίτ, τη στρατιωτική ηγεσία πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο Αλέξανδρος για να κάνει την εκστρατεία του, είτε συμβασίλευσε υπό την έννοια του ότι συγκυριάρχησε όταν ο ίδιος έχασε πλέον, πέθανε, ανέλαβαν εκείνη την βασιλεία των επιμέρους τμήματων της αυτοκρατορίας. Αυτό το οποίο διέκρινε το Μέγα Αλέξανδρο ως γνωστόν σε σχέση με άλλους κατακτητές ή σε σχέση με άλλους οι οποίοι είχαν αντίστοιχες πολεμικές δράσεις της περίοδου, ήταν η επιθυμία και προσήλωσή του πρώτον να μεταφέρει μαζί του και να διαδίδει τον ελληνικό πολιτισμό με ανεγέρσεις μνημείων, με ανεγέρσεις ιερών, με γεωγράφους που είχε μαζί του, με ιστορικούς, και να διαδίδει τον ελληνισμό και την ελληνική γλώσσα, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι εξαιτίας της ελληνικής γλώσσας, η οποία έφτασε έως την Ινδία, στάθηκε δυνατόν μετά να μπορέσει και να αποτελέσει η ελληνική γλώσσα τη διεθνή γλώσσα καθ' όλη τη ρωμαϊκή περίοδο και φυσικά τη χριστιανική, τη βυζαντινή. Αυτός ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια. Παράλληλα με αυτό, ένας άλλος από τους κυριότερους σκοπούς του, αλλά και αρχές του, ήταν όλοι οι στρατηγοί του, οι συνάδελφοί του, οι στρατιώτες του που είχαν έρθει κατά κύριο λόγο από τη Μακεδονία και τη Θράκη, να παντρευτούν ντόπιες αριστοκράτησες, ώστε εγκαθιστάμενοι στις περιοχές που είχαν κατακτήσει να ιδρύσουν νέες πόλεις, αλλά και να καταφέρουν σε συνεργασία με τον ντόπιο στοιχείο, το οποίο ως τότε είχε την εμπειρία μόνο ενός ηγεμόνα που δεν υπήρχε κανείς άλλος παρά μόνο αυτός. Ο βασιλεύς των Περσών ήταν κάτι σαν ένας θεός και όλοι οι υπόλοιποι από κάτω του ήταν απλώς ένα πλήθος ανθρώπων των οποίων η ζωή δεν είχε αξία. Μεταφέρει λοιπόν αρχές της δημοκρατίας, δημιουργεί θέατρα, δημιουργεί βουλή, δημιουργεί όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν ήδη ανθίσει στο χώρο της Ελλάδος, την οποία επίσης υπό τη δική του ισχύ έχει ενώσει ο Μέγας Αλέξανδρος, καταργώντας ουσιαστικά τις πόλεις κράτη, και με αυτόν τον τρόπο το 324 παντρεύει τον συμμαθητή του και στρατηγό του, το Σέλευκο τον πρώτο, τον Νικάτορα, στα Σούσα της Περσίας που είχε καταλάβει, τον παντρεύει με την Περσίδα πριγκίπισσα Απάμη. Έτσι λοιπόν, ως διάδοχος του Αλεξάνδρου, ανέλαβε ο Σέλευκος το βασίλειο των Σελευκηδών, το οποίο είπαμε ότι εκτινόταν από το χώρο της Ινδίας έως και τη Μικρά Ασία, ενώ η Κύπρος μαζί με το κομμάτι της Κιλικίας και της Αιγύπτου παρέμεινε κάτω από έναν άλλον επίγονο, τον Πτολεμαίο, όπως επίσης και άλλα τμήματα όπως η Μακεδονία, η Θράκη και άλλες περιοχές, οι οποίες βρέθηκαν, ή η Δυτική Μικρά Ασία, οι οποίες βρέθηκαν υπό την ηγεμονία άλλων στρατηγών ή συνεργατών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα ασχοληθούμε με το Σέλευκο τον Νικάτορα, καθώς η περιοχή η οποία μας ενδιαφέρει, η οποία είπαμε ότι υπέστη και τα πλήγματα από το σεισμό, είναι η περιοχή στην οποία ο Σέλευκος έφτιαξε το βασίλειό του και ο οποίος μαζί με το γιο του ίδρυσε 30 πόλεις στη Συρία και τη Μικρασία, στις οποίες άνθησε το ελληνικό στοιχείο. Φανταστείτε να ιδρύσει κάποιος 30 πόλεις οι οποίες είχαν το υποδάμιο σύστημα. Όταν λέμε για υποδάμιο σύστημα, εννοούμε αυτό το σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο στην Μίλητο από τον αρχιτέκτονα Υπόδαμο. Δεν ήταν εκείνος που το εφήβρε, αλλά εκείνος ο οποίος το ανέπτυξε και το εφήρμοσε. Έχει φέρει το όνομά του. Με το σύστημα αυτό ιδρύθηκε και η νεότερη πόλη και σχεδιάστηκε του Πειραιός, του αρχαίου Πειραιός, το επίνιο δηλαδή των Αθηνών, και ως κύριο χαρακτηριστικό του είχε τον σχεδιασμό των νέων πόλεων, όχι δηλαδή το να πηγαίνουν τυχαία να τυχίζουν ή να κτίζουν σπίτια ιερά ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, αλλά αφού έχουν κτίσει ένα χώρο όπου ήταν τα δημόσια ιερά και τα κτίρια που ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία της πόλεως, το βουλευτήριο, τα θέατρα και ούτω καθεξής, από εκεί και πέρα με έναν κάναβο, θα έλεγε κανείς, με τετραγωνισμένα τα δάπεδα, τους χώρους μάλλον όπου εκτινόταν η πόλη, γίνονταν τα οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία διακρίνονταν και διαχωρίζονταν από οριζόντιες και κάθετες λεωφόρους, και εκεί σε αυτή την τακτοποιημένη, θα λέγει κανείς, πολεοδομία αναπτύσσονταν οι πόλεις. 30 λοιπόν ελληνικές πόλεις ιδρύθηκαν από τον Σέλευκο στη Συρία και στη Μικρασία, ενώ ο ίδιος ίδρυσε, όπως είπαμε και πριν, 16 Αντιόχειες, 16 πόλεις τις οποίες ονόμασε Αντιόχεια προς τιμήν του πατέρα του Αντίοχου. Τώρα, το βασίλειο των Σελευκηδών, το τεράστιο αυτό βασίλειο των Σελευκηδών, καταφέρνει να σταθεί στα πόδια του έως περίπου τον 1ο αιώνα π.Χ. ως τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. Οπότε οι Ρωμαίοι καταλαμβάνουν αυτό το βασίλειο και εγκαθιστούν ρωμαϊκή φρουρά. Να πούμε ότι για να επιτύχουν την κατάληψη της περιοχής αυτής συνεργάστηκαν πολλές φορές με επιμέρους ηγεμόνες ή τέλος πάντων ανθρώπους οι οποίοι είχαν φυγόκεντρες στάσεις από την εξουσία του Σελεύκου, και ένας εξ αυτών ήταν και ο τοπικός ηγεμόνας μιας περιοχής η οποία θα μας απασχολήσει αμέσως μετά. Θα αναφερθούμε σε αυτήν, και με τη βοήθεια κάποιων οι οποίοι αντιστάθηκαν ή εξεγέρθηκαν εναντίον του Σελεύκου, συμμάχησαν οι Ρωμαίοι, κατάφεραν να νικήσουν το Σέλευκο, να πάρουν στα χέρια τους το βασίλειο των Σελευκηδών, και αργότερα έναν αυτούς τους μεμονωμένους ηγεμόνες τους κατάπιαν, θα έλεγε κανείς, και αυτούς με τη σειρά τους οι Ρωμαίοι, αφού τους είχαν αποδυναμώσει πλέον, τους έκαναν μέρος ολόκληρης της τεράστιας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό, γιατί είναι σημαντική περιοχή αυτή? Μέχρι την κατάκτηση του βασιλείου των Σελευκηδών από τους Ρωμαίους, αυτό το τεράστιο βασίλειο των Σελευκηδών έχει αρχίσει σταδιακά να αποδυναμώνεται και έχει αρχίσει σταδιακά να παρακμάζει. Όταν λοιπόν οι Ρωμαίοι το κατακτούν, το ανατολικό του πλέον άκρο είναι όχι πλέον η Ινδία, όχι πλέον ο ποταμός Τίγρης, αλλά ο ποταμός Εφράτης. Η τελευταία πόλη η οποία υπάρχει και η οποία αποτελεί το όριο, το σύνορο των Ρωμαίων με την τεράστια περσική αυτοκρατορία η οποία είχε ανακάμψει, ήταν μια πόλη την οποία χρησιμοποίησε ως πέρασμα ο Μέγας Αλέξανδρος για να μπορέσει να διασχίσει τον Εφράτη ποταμό, και η οποία ονομάστηκε Ζεύγμα. Γιατί ονομάστηκε Ζεύγμα? Διότι στο σημείο αυτό ήταν πολύ κοντά οι δύο όχθες του Εφράτη ποταμού. Από τη δυτική πλευρά το Ζεύγμα, όπου έφτιαξε μια ξύλινη γέφυρα ο Αλέξανδρος, και η οποία στην άλλη πλευρά της όχθης του Εφράτη ποταμού που ακουμπούσε, δημιουργήθηκε μια άλλη πόλη, η Απάμια της Συρίας. Έτσι λοιπόν, στο σημείο που μπήκε η γέφυρα αυτή του Αλεξάνδρου, περαιώθηκε ο στρατός ο Μακεδονικός για να μπορέσει να κατακτήσει την Περσία και να φτάσει ως την Ινδία. Αργότερα έρχεται ο Σέλευκος, δημιουργεί την πόλη Ζεύγμα από τη μια πλευρά, από την δυτική πλευρά του Εφράτη, και από την ανατολική την Απάμια, όπου το όνομα προέρχεται από τη σύζυγό του, την Περσίδα Απάμη, προς τιμή της οποίας η Συριακή αυτή πόλη έλαβε το όνομά της και συνέχισε να ακμάζει μέχρι που οι Πέρσες κατέλαβαν την Απάμη και την έκαναν ουσιαστικά το τελευταίο σύνορο που είχαν με τους Ρωμαίους. Τώρα, με τη σειρά τους, οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούν πλέον το Ζεύγμα, την πόλη αυτή, η οποία, όπως είπαμε, αρχικώς ονομαζόταν Σελεύκεια προς Εφράτην, απέχει 43 χιλιόμετρα μόνο, είναι ανατολικά της Αντιόχειας του Ταύρου, του Γκαζίαντεπ, το οποίο καταστράφηκε σε ένα μεγάλο βαθμό από το σεισμό. Και αυτή η πόλη καταφέρνει να γίνει μία από τις πιο πλούσιες και από τις πιο ισχυρές πόλεις, διότι αποτελώντας την τελευταία πόλη που συνέδεε τη Περσική Αυτοκρατορία με τη Ρωμαϊκή, ήταν το σημείο εισόδου από τη μία προς την άλλη πλευρά. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί ήταν το Τελωνείο, εκεί πέρα ήταν ο χώρος στον οποίο γίνονταν η επικοινωνία των εμπόρων, οι ανταλλαγές, οι αγορές προϊόντων, και γι' αυτό το λόγο συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί Ρωμαίοι πολίτες, οι οποίοι πλούτησαν πολύ γλίγορα και από το εμπόριο και από τους δασμούς, αλλά και από άλλα υλικά και αγαθά τα οποία μεταφέρονταν στην περιοχή. Και οι ίδιοι Ρωμαίοι, φυσικά, αφού αποτελούσε το όριο, το σύνορο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το ακρότατο στα ανατολικά, εγκατέστησαν δύο λεγεώνες, ρωμαϊκή φρουρά, για να προστατεύουν την περιοχή. Πολύ γρήγορα δε η περιοχή αυτή απέκτησε πληθυσμό, ο οποίος ανερχόταν πάνω από 20.000 κατοίκους. Πηγές αναφέρουν ενδεχομένως και τον αριθμό των 30.000 κατοίκων, όταν την ίδια περίοδο σε ολόκληρο το νησί της Κύπρου ο πληθυσμός ήταν 200.000. Αντιλαμβάνεται κανείς την μεγαλοπρέπεια, τον πλούτο και το πόσο μεγάλη κατέστη αυτή η πολύχνη, αρχικά το Ζεύγμα, το οποίο σταδιακά αποκτά περίπου 2.500 κατοικίες. Οι πρώτες ανασκαφές στην περιοχή έγιναν το 1917, και μάλιστα αξίζει να αναφέρει κανείς γιατί σήμερα ονομάζεται η περιοχή αυτή από τους Τούρκους Γκαζιαντέπ. Ο όρος Γκαζί, Γαζίς δηλαδή, ο οποίος είναι ο πολεμιστής, ο μουσουλμάνος, ο οποίος πέφτει ηρωικά στη μάχη και ουσιαστικά ηρωποιείται, γίνεται μάρτυρας της μάχης και για τον για τον χώρο των Σελτζούκων ή των Τούρκων γενικότερα, ανάλογα για την περίοδο που μιλάμε, για την εποχή και την μορφή του Οθωμανικού κράτους ή του Τουρκικού ή του Σελτζουκικού, αλλά και κυρίως ένας όρος που χρησιμοποιείται από τους μουσουλμάνους. Έτσι λοιπόν, αυτός ο οποίος πέφτει ηρωικά σε μία μάχη για την πατρίδα και τη θρησκεία του ονομάζεται Γαζής. Και επειδή ακριβώς κατά την περίοδο όπου έχουμε την Μικρασιατική εκστρατεία, σας πηγαίνω δηλαδή αρκετά χρόνια μετά, πριν περίπου από 100 χρόνια, όταν ουσιαστικά διεκπεραιώνεται ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία για να προχωρήσει στην απελευθέρωση της Σμύρνης και με τα γεγονότα της Μικρασιατικής καταστροφής του 22. Αντίστοιχα, στην περιοχή εκείνη η Συρία αποτελούσε γαλλική αποικία. Και με αυτόν τον τρόπο οι Γάλλοι επιτίθενται το 1920, τον Απρίλιο του 1920, επιτίθενται στην περιοχή αυτή που λεγόταν ως τότε Αντέπ, από διασώζει φυσικά η λέξη Αντέπ τη λέξη Αντιόχεια, στην Αντιόχεια του Ταύρου, και στην μάχη η οποία ακολούθησε με τους Τούρκους, οι οποίοι προσπάθησαν να κρατήσουν την πόλη και να μην περάσει το γαλλικό έλεγχο, 6.500 Τούρκοι θανατώθηκαν στη μάχη αυτή του Αντέπ. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι Γάλλοι κράτησαν την πόλη αυτή για λιγότερο από ένα χρόνο, διότι το Φεβρουάριο του 1921 οι ίδιοι οι Γάλλοι, οι οποίοι έκαναν αυτή τη μεγάλη μάχη, είχαν και αυτοί απώλειες και οι οποίοι είχαν σκοπό να κρατήσουν σε ευρωπαϊκά χέρια την πόλη αυτή, υπογράφουν με τους Τούρκους τη συνθήκη της Άγκυρας, η οποία προέβλεπε να σταματήσουν οποιασδήποτε εχθροπραξίες μεταξύ Γάλλων και Οθωμανών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από την περιοχή και έτσι το Φεβρουάριο του 21 να περάσει η περιοχή αυτή στον έλεγχο του Κεμάλ. Από το 1928, και ακριβώς επειδή στην πόλη αυτή είπαμε ότι έπεσαν περίπου 6.500 Τούρκοι για να προστατεύσουν την πόλη ανεπιτυχώς από τους Γάλλους, προστέθηκε ως πρόθεμα της γεωγραφικής ονομασίας της περιοχής το Γκαζί. Έτσι λοιπόν είναι γνωστή ως Γκαζίαντεπ και παραπέμπει ακριβώς σε αυτή την μεγάλη μάχη του 1920, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το να κυριευθεί η πόλη από τους Γάλλους. Πάμε λοιπόν τώρα πίσω να δούμε ότι γύρω στο 1917 πραγματοποιούνται οι πρώτες ανασκαφές στην περιοχή, οι οποίες φέρνουν στο φως κάποια από τα ψηφιδωτά της περιοχής του Ζεύγματος. Διότι βλέπετε το Ζεύγμα, ενώ ήρθε στην κατοχή των Ρωμαίων, κάποια στιγμή επιτίθενται και το καταλαμβάνουν οι ίδιοι Πέρσες. Με την πάροδο των χρόνων δηλαδή και με την παρακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι Σασανίδες, η δυναστεία αυτή η Περσική, βρίσκει την ευκαιρία να επιτεθεί στο δυτικό σύνορο του Εφράτη, να καταλάβει το Ζεύγμα, να το ελαιλατήσει από τον τεράστιο πλούτο που είχε σωρευθεί και να οδηγήσει ουσιαστικά την πόλη αυτή στην καταστροφή της, αφήνοντας πίσω τους ερείπια. Στα ερείπια αυτά εγκαταστάθηκε και συνέχισε τη ζωή της η πρώτη χριστιανική κοινότητα της περιοχής και είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε αναφορά στον επίσκοπο του Ζεύγματος, ο οποίος καταγράφεται στα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στον 4ο αιώνα και συνεχίζει έως και την έλευση των μουσουλμάνων Αράβων, οι οποίοι στον 7ο αιώνα καταλαμβάνουν πλέον την περιοχή και ανεπιστρεπτή παραμένει στα χέρια των μουσουλμάνων. Τώρα, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το 1965, γνωρίζοντας ήδη κάποιοι από τα ψηφιδωτά τα οποία έρχονταν στην επιφάνεια, πηγαίνουν και κάνουν οργανωμένες λαθρανασκαφές, σκάβουν δηλαδή είτε με την ανοχή ή κρυφά από τις αρχές και φέρνουν στο φως εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα αυτής της μοναδικής πολιτείας του Ζεύγματος, στην οποία είπαμε έχουν εντοπιστεί 2.500 κατοικίες ρωμαϊκές και ελληνιστικές διακοσμημένες με εντυπωσιακά απίστευτα ψηφιδωτά, ιερά με πάρα πολύ όμορφα αγάλματα Ελλήνων κατά κύριο λόγο θεών αλλά και Περσικών, καθότι ως γνωστόν οι ελληνιστικοί βασιλείς, οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχαν προωθήσει ουσιαστικά μια κατάσταση όπου είχαν και τους ντόπιους θεούς αλλά και τους θεούς του Ολύμπου, αλλά και οι ίδιοι οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχαν θεοποιηθεί και με αυτό τον θρησκευτικό συγκριτισμό κατάφεραν να είναι και αρεστοί στους υπηκόους και να μπορέσουν να παρατείνουν για κάποιους αιώνες την κυριαρχία τους στις περιοχές εκείνες. Το 1965 λοιπόν, μέσα από λαθρανασκαφές, από παράνομες ανασκαφές όπου εντοπίζονται τόσο αρχαιολογικοί θησαυροί όσο και ψηφιδωτά δάπεδα, οι αρχαιοκάπηλοι σηκώνουν ολόκληρα ψηφιδωτά δάπεδα, τα τεμαχίζουν, τα βγάζουν από τη χώρα και τα πολλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πανεπιστήμιο Bowling Green. Αυτοί οι θησαυροί παραμένουν στην Αμερική έως και το 2018, οπότε μετά από συμφωνία της τουρκικής κυβέρνησης και των Ηνωμένων Πολιτειών επαναπατρίζονται, επιστρέφουν στην περιοχή εκείνη. Προηγήθηκε το ότι το 2011 ιδρύθηκε το Μουσείο της Αντιόχειας του Ταύρου, το οποίο θα μπορούσε να στεγάσει όλα αυτά τα ψηφιδωτά που ήρθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν κλαπεί όπως είπαμε, καθώς και άλλα ψηφιδωτά και αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τις ανασκαφές της πόλης αυτής του Ζεύγματος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εξ αφορμής μιας τραγικής απόφασης της τουρκικής κυβερνήσεως το 1990 και η οποία έμελε να καθορίσει και την τύχη αυτής της μοναδικής για τα χρονικά τα αρχαιολογικά πόλεως του Ζεύγματος, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως δεύτερη Πομπεία. Και έχει χαρακτηριστεί ως δεύτερη Πομπεία, διότι αν στην Πομπεία διασώθηκαν κάτω από τη λάβα τόσο εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες, αντίστοιχα αλλά και μεγαλύτερης ίσως αξίας, καλεσθησίας αλλά και εύρους και ποσότητας, τοιχογραφίες και ψηφιδωτά εντοπίστηκαν στην περιοχή του Ζεύγματος. Η κυβέρνηση Ντεμιρέλ το 1990 αποφασίζει να κατασκευάσει ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, το οποίο απαιτεί στο σημείο ακριβώς εκείνο όπου ήταν οι δύο όχθες του Εφράτη τόσο κοντά, να κατασκευάσει ένα φράγμα. Αυτό το φράγμα θα κατασκεύαζε από τη μια και από την άλλη πλευρά όχι μόνο τα τοιχεία, αλλά θα οδηγούσε και στην καταβύθιση της αρχαίας πόλεως του Ζεύγματος κάτω από 60 μέτρα νερού. αφού κατασκευάζοντας το φράγμα θα συγκεντρωνόταν εκεί πέρα ένας τεράστιος όγκος υδάτων από τον Εφράτη ποταμό. Έτσι λοιπόν έδωσε στους αρχαιολόγους η τουρκική κυβέρνηση ένα έτος προθεσμία ώστε να προλάβουν να ανασκάψουν ό,τι μπορούν και ό,τι προλαβαίνουν, και αυτό το υλικό είναι αυτό το οποίο μεταφέρθηκε μετά στο Μουσείο Ψηφιδωτών του Ζεύγματος, το οποίο είχε κατασκευαστεί και ιδρύθηκε, όπως είπαμε, άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 2011 μέσα στην πόλη της Αντιόχειας του Ταύρου, τη σημερινή Γκαζιαντέπ, που κατεστράφει σε ένα μεγάλο βαθμό από τον σεισμό. Έτσι λοιπόν με αυτή την κίνηση το 80% της πόλης του Ζεύγματος, της μοναδικής αυτής, της δεύτερης Πομπιείας, της πόλης η οποία είχε τόσο πλούτο στα ψηφιδωτά και τόσο πλούτο σε όλα τα υπόλοιπα ευρήματα, διότι είχαν μείνει άθικτα από οποιαδήποτε άλλη καταστροφή, δηλαδή τα είχαν θαυτεί κάτω από το χώμα, αλλά δεν είχαν ούτε καεί, ούτε δεχθεί λάβα όπως στην περίπτωση της Πομπιείας, αποφασίστηκε να καταβυθιστούν. Και αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτό το ένα χρόνο προσπάθησαν αρχαιολογικές αποστολές αμερικανικές από την Αυστραλία, από την Ευρώπη, από τη Δυτική Ευρώπη, και τουρκικές έτσι αποστολές από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας να ανασκάψουν ό,τι μπορούσαν όσο πιο γρήγορα. Αλλά αντιλαμβάνεστε, εάν για παράδειγμα εμείς στην Πάφο σκάβουμε τόσες δεκαετίες και ακόμα η Πάφος δεν έχει αποκαλυφθεί στο εύρος της και με όλα τα ψηφιδωτά τα οποία ακόμη κρύβονται εκεί υπάρχουν στο έδαφος, φανταστείτε μία πόλη με 2.500 οικίες, οι οποίες πάρα πολλές από αυτές ήταν διακοσμημένες με ψηφιδωτά και τοιχογραφίες, να πρέπει να ανασκαφούν μέσα σε ένα έτος. Η σημερινή μας εκπομπή κάπου εδώ φτάνει στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Μακρύ στην ηχοληψία, σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα.
0: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, από το πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.